0: πιπεριαπέλες του μας.
1: Γιουμί FM, γιουπίλιμ του.
2: Εμφό κιλόγ να ντέλεκ πίνεις ναου, χαρ εμφό πλο back to back sing sing, βλόν κίπιμ ιου ή γόιετ. Δισπλά εμ Γιουμί FM top 4 at 4. One time Nescafe original 3-in-1. Kick πλα κόπι taste.
3: Number 4.

0: Ωε, είμαι και Βανέστα. Πού τη λόγω βαστέ εν τάσο.
1: Στα PC, μίλα που τη λόγω 93. Ποιο σόνι. Είμαι FM Top 4 at 4.
2: You feel into it. Here now, M number 1.

0: Κύριε Αμνατοχωσέμ, I think μας νους μπλοκάρει μπάμπα να λέω μπλοκάρ, yeah, λέω μπλοκάρ engine. Νους, λέω μπλοκάρ ευγουραίτε με engine, but νους μπλοκάρ τα σόλια. Το μπάμπα, yeah, μην ο ράιτενς, but anyway, συγγνώμη πω. Βελκά, γκούπα να είστε να thank you straight long, texicam. Να γιούμε κάτι του one πλα λόγια εμπτώγος Αλέξ, Αλέξ κρίσε μη voice note ή κάμψο ήμι τραμάρι αν σαν πλόγια εμπαστέ
1: Πατά κουλά ιστρέ μιλά και πήγε και σφέ πλου μιλό λοσάι πλοκάριο ασχήμε βιάτ πατά Αλέξ για σφέ πλου μιλά μη τίγος ούς πλοκάρια μη τίγεμ φιλτά να λάλα ή τόλο Εγώ μπλοκάρε meeting fuel injector. Είναι όλους μου τη λόγρα boys, PCL boys, Wilson Lake, Kurovale. Ωρα της LSN team, Subs Bobs, Tony, Simon, Kukulai, thank you.
0: Στρατ, είμαι αρεπινής βόμπρα, μπατά εμπτώγος, νους εμπέφιλτα, but this one am lewa blokar gene am to one am inject but I am boss no sem you right but lewa blokar me to you one lewa blokar am engine am lewa blokar one can sem lewa blue yet but anyways answer me like him nus am like him e filter na lewa am engine blokar

Πατώβιν του Αντεμβιού, Λόγιου FM, 93 Nights, 4 minutes past 11, last and final hour, όπως ήρθαμε πριν αντέμ. Ένα άλλο που απλά είναι ο last minute derision από ό,τι κάνουμε εμείς και άλλοι μας. 7293-9393, and I got you again, calling me to 7373-8835. Stay calm at long design, good night.

0: ήταν η άσχημη μέμος, μία μπαμπόη με τα κολλήκια μπράβη στον κορέτσιμα και. Σάβος ήρθε ράμ καμπλόν κορέτσιμα και δεύτερος μόν μπλα μπλου μπλα. Μόν πέτε γάρμα στα πέρα μία μπαμπόη με τα κολλήκια μπράβη στα αυτό με το μόνιγνα. Ναι. Μπήκε μόνιο και μόνιο και με σητήσω με αμάς να μην σε.
1: Yes, walk your mama στο Μίκη μλέμ, but big for something and you kiss him pain. Rice bake up style house, Yes, strongest is top, yeah.
0: Now I'm telling Marta too.
1: You tell Marta too, now I'm going to be FM stop,
0: Yeah.

0: μισλά να είσαι, μίλα και όλο, μπιλάστε μου. Το κάνω όλο site με ριστρέτ της, name him all.
1: So, you may check him out Facebook post, I believe me.
0: Παρά, φες το comment στρέτε και net που ατά κολέν, εμ το, κοί, εμ όγα τα ολβαβή στρέτ, απ' όχι πιο ολβαβή. Νο, είχα να ραπλά, είχα να ραπλά. Είσαι μη την γεωγρά, εμ πάμε είναι η μειογρασή στο μήνα. One problem, Eliana.
1: Eliana.
0: Eliana Stappinis, είπα την neck blema. Bomba blow, Eliana, one plan. Να ραπλά, εμ Deza.
1: Αγιο, please.
0: Μέρι μπλάους πουλά, 50 κινά, 80 κινά, εμ στυλ, όλπα μπάι μιατ γο. Νόγα μαν είναι όλπα λούλου γόλο πρόβλο, λέ. Πρόβλο που τι αν λόγω, λέ. Τιού μας ράουσιμ, ιού μας ράουσιμ, αν γίνω ράουσιμ, αν είμαι, ιού μας sleep angry, τι γίμα. Λό, one plan, μέρι μπλάους τσο, λέ.
1: Please.
0: Να, να ραπλά, μη τόκε, εσείς το μιέτε, please. Βίκη, Βίκτορια, τι μου σε, λάγου, όι.
1: Αγιο, please.
2: You need money, blood travel, school fee, tech, now or not something. Money plus in up lo halivim you. Loan is that lo 250 kina, go and up lo 50,000 kina na more. Kisim 2% interest cover, interest rebate, long top up loan. Na all flexible options where is stretim needs blow you. Go lo money plus brands close to lo you. Ring him 313-2900 or email him sales@moneyplus.com today. Money plus is tap one time you, all time.
3: National Gaming Control Board, Wantem Pacific International Hospital, Elaitoki Malman Merials and Telephone Counseling Service Helpline, is taplong halivim you. This plus service is supporting Malman Mary, usaiti bungim heavy long gambling, on naraplakaim socio-economic heavy. All train man Mary blong mipla is taplong giving good pla advice na helping you long make him right choice. Na controlling passing long gambling. Ring him toll free number 1-801-123 na talk talk Wantem Wanpla counselor. Pila long mark tingi family pastem.
4: One and team blow you. Blues, Marons, this the state of origin season, Dulux giving you sunslow paint now win. Buy many 4-liter Dulux premium paints, slow one blood transaction, now winning instant blues or Marons.